Σάββητη φοβάρα πήγε η Καλαιόνα κι ο Κάχα πήγε ζώνα κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ραόσιο. Listen.